σας λέμε είναι προβλήτσια δουλειά όλος του μήκτρες, όχι και σαν μια εξόρυνση. Ακόμα είπα μια και σημεσό και βίζα. Αν είναι το προβάζει μια τσέκο, να, ναι.